Τεκρατά, τεκατάνα, κοιτάνα, τα. Το μέρε, κατέ, κοιτά. Τι ρίκετε, τα κατέ, ρίκετε, τα κατά. Τα, κοιτά.